Τούκε πάσφορα, ω αν πέκε τεκόε, είχε φιάφικο ενή. Έχουνε χάνα, φορά το κότο, κοιτάω τόλου, για να γνώρε, γλάουμα, ουι, ουι. Πέγουνε τα τάκη, κοιτάω τόλου, και να βάει, όπου τάφε τάφε μάριε. Κοιτάω σύπη μονία, κοιτάω σύπη λελεία. Για το γύφο, ακή σύπη, όπουνε χά, ο κούμι, ο φάιτο, δεν χίκι χάκε, δεν φούα μαία, ο μάι, κι εκεί. Και φοκοφόκη και άπη και φάει ο τάου φάει το ο μο τάου φάκα μου ουί αχον ο σί σου κλάσι κοία τάου σίπι λελεί ο κουκούμι μάει και την τάου τόλου κοία κι σίπι χέ είχε φιάφη κοενή. Και τάου λότο εω του αμάθ μάθη μα φάγα του εχώ ακοένη και μου ελότο φοκαφέτα ία μου όνη αε όφα. Με τάουχη με μου εφάει μέση με μου εκρέσει αφιονά. Με κουλάκου νόα. Με λάβεα η μα ουί είχε αχοκοένη. Έγινε λέει ε, με μου λάου μάρι ε, ο άλογος Ιησού Κράις. Με καμάτα άγα ένι ο επόλο καλά μου εμ μάσαν είχε εφεθήνη. Ως είχε με μου εφάει φεκάου και τούι και άσκε ο τούα. Καμά βασιλήν φαλε τάουχε ο ακοένη. Καμά εσύ καίνα φανόγω με με είχε άπι φακαχοποατέ. Καμά μου χέγα εμ μαμαχή. Με μου χατάχα μπέγουνε φάνο γόα. Αρε ο όφα μασανί με μια αφιώνα. Α ουάτου έκε φορά μου ούια αφιώνα. Η έφια αφικοένη. Με μου καματά είναι μου φωνογά μου. Με μου προκαλάμα. Κομμά τεου τεου έφια αφικοένη. Τα που εκείνα άκη μου τόλου. Με μου το έγα εκαου φάει προκαλάμα. Καμά εσύ καν κούπου φεκαου άκη κοτώ απέω εμ μασανί. Η εχώ ακοένη. Η εσύ σου κλαίσει. Κακό μου φορά μου ούι πεκόε.